0: μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Εσύ που το είμαι ο Καλτσού.
2: Νουκ ως σπόρη Γερμανία, αλλιώ εβίτε Βετνάνδιατα.
3: Urbane Fan, Missione Trapitas.